ποιες οι λούμποι. Άσε και μη συμνάμε. Καρχίτρο πριν ουρώ και νύσλι να μόρα. Σπρόστησε.